Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε στην εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington, δηλαδή τη δική σας εκπομπή για δική σας διασκέδαση. Και ελπίζω ότι σας βρίσκω όλους καλά. Και πάλι ξεκινήσαμε από την Μικρασία με τον Λάζαρο Κούλαξίζη και το ακορντιόν του που μας έπαιξε ένα πολιτικό ζεϊμπέκικο. Τώρα σκέφτηκα φίλοι ακροατές να ακούσουμε μερικούς καλλιτέχνες που έχουμε καιρό να τους ακούσουμε και μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες είναι η Αρλέτα που έχουμε καιρό να την ακούσουμε και θα μας πει τώρα ένα τραγούδι που ταιριάζει να μας θυμίσει που πράγματι φτάσαμε στο χειμώνα. Το ξέρετε φίλοι ακροατές ότι σήμερα 21 Ιουνίου έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα είναι η μικρότερη ημέρα της χρονιάς. Και με πληροφορεί η τεχνητή νοημοσύνη ότι εδώ στο Wellington η σημερινή ημέρα θα διαρκεί 9 ώρες, 11 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Και είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται να σας πω πότε ανατέλει και πότε δει ο ήλιος, γιατί ο φίλος μου Άντης θα σας το έχει πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Κυπριακής Κοινότητας. Και από σήμερα μέχρι το Δεκέμβριο οι μέρες θα μεγαλώνουν. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη ημέρα? 6 ώρες διαφορά. Σήμερα που έχουμε 9 ώρες, 21-22 Δεκεμβρίου θα έχουμε 15 ώρες φως. Και όπως σας είπα θα ακούσουμε τώρα από την Αρλέτα ένα τραγούδι που μας θυμίζει το χειμώνα, «Έρχεται κρύο». Συνθέτης ο Λάκης Παπαδόπουλος και στιχουργός ο Κυριάκος Ντούμος.

ωραίο τραγούδι, ωραία φωνή και πολύ όμορφα παίζει και την κιθάρα. Δεν νομίζετε, φίλοι ακροατές? Και θα συνεχίσουμε με την Αρλέτα, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σε εντελώς διαφορετικό στυλ. Θα ακούσουμε το Τσιφτετέλι Ξιδάτο, που στίχους και μουσική τους έγραψε η ίδια.

Και φυσικά καταλάβατε ότι ήταν η Γλυκερία που ήρθε πριν 26 χρόνια εδώ στο Wellington και μας διασκέδασε. Και από το δίσκο με τη Γλυκερία στην όμορφη νύχτα μας

Είπε «Κάτσε στο καναπέ μου» σε μουσική του Στέλιου Χρυσίνη και στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και όπως ακούσατε, στο ακορντιόν έπαιξε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίμι ο Λάζαρος Κουλαξίζης. Και τώρα αλλάζουμε καλλιτέχνη, πάμε στον Διονύση Σαββόπουλο. Θα παίξω ένα τραγούδι που έχω ξαναπαίξει με τον συνεργάτη μου, τον άλλο τον Δημήτρη, και θέλω να τον ευχαριστήσω που μου γνώρισε σε εισαγωγικά τον Διονύση Σαββόπουλο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας», που κυκλοφόρησε το 1975. Τους στίχους τους έγραψε ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος και τη μουσική την συνέθεσε ο ίδιος ο Σαββόπουλος. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους πολιτικούς. Όταν το ακούσατε θα καταλάβετε γιατί. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας.

Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας,

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

Μάλιστα, ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Έτσι δεν είναι η πολιτική. Φίλοι ακροατές, τον Νοέμβριο έχουμε ευκαιρία να τους διώξουμε. Νομίζω είναι η ώρα για μια ερυθροπράσινη αλλαγή, αν πιάνετε το νόημα. Και τώρα, φίλοι ακροατές, θα πάμε στην Ιουλία Καραπατάκη, που θα μας πει το «Bir Allah», σε μουσική του Γιάννη Σταμούλη και στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη. Συνοδεύοντας την Ιουλία, ο Άρης Κονιδάρης στα πλήκτρα, ο Νίκος Πλιός στην κιθάρα, ο Γιάννης Σταματογιάννης στο μπουζούκι, ο Αντώνης Γερογιάννης στα κρουστά και ο Χρήστος Δαλιάννης στο βιολί. «Bir Allah» ή «Σαν βγαίνει ο Χότζας στο τζαμί» από την Ιουλία Καραπατάκη.

Welcome to the weekly radio show of the Greek Orthodox community of Wellington. As always, every Sunday at 2 p.m. on Wellington Access Radio 106.1 FM or on the website accessradio.org.nz, where you can hear us live, or if you go to shows and podcasts and scroll down to the Greek Orthodox community, you can enjoy the last 5 shows that we've done anytime and anywhere at your convenience. And I do hope you're enjoying today's show. I'm trying to introduce as much variety as possible. Now, while we're all focused, of course, on the Football World Cup, and I am too, make no mistake about that, here's a question for you. Which women's water polo team is the champion of Europe? You don't know. It's the Olympiakos women's water polo team, the Greek team. Yes, Greeks are quite good at water polo. I won't pretend that I am. Και φίλοι ακροατές, όπως είπα στα αγγλικά, ο φίλος και συνεργάτης μου, ο Δημήτρης, με πληροφόρησε ότι η ομάδα υδατοσφαίρησης γυναικών του Ολυμπιακού κέρδισαν το πρωτάθλημα Ευρώπης. Μπράβο στα κορίτσια. Κύριε Μίτσο, στην αρχή δεν κατάλαβα το μήνυμά σου. Τι είναι πολίστριες? Αχ, φίλοι ακροατές, έτσι κατέντησε η ελληνική γλώσσα. Η υδατοσφαίριση έγινε πόλο, η καλαθοσφαίριση έγινε μπάσκετ, η πετοσφαίριση έγινε βόλεϊ. Ευτυχώς το ποδόσφαιρο ακόμα είναι ποδόσφαιρο, ή μήπως σε λίγο θα γίνει φούτμπολ, ή μη χειρότερο σκέτο φούτ. Και αυτά από μένα τον ξένο που γεννήθηκα εδώ. Και αφού μιλάμε για ξένος, ας ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου. Εγώ ο ξένος, σε στίχους και σύνθεση του Τάκη Μουσαφίρη.

Πολύ ωραία από τον Στράτο Διονυσίου. Τώρα, φίλοι ακροατές, θα προχωρήσουμε στην Ιφηγένεια Ιωάννου που θα μας πει «Χαράματα η ώρα 3». Η μουσική είναι του Μάρκου Βαμβακάρη και η στίχη του Κώστα Μακρύ. Ένα από τα ομορφότερα κομμάτια της αστικής λαϊκής μουσικής προσαρμοσμένο στο κανονάκι, το όργανο που παίζει η Ιφηγένεια Ιωάννου, το κανονάκι. Χαράματα η ώρα 3.

Χαράματα η ώρα τρεις από την Ιφηγένεια Ιωάννου με φωνή και σόλο κανονάκι. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που υπάρχουν στο YouTube και έχει πάρα πολύ ωραία πλάνα από την Ερμούπολη της Σύρου. Φίλοι ακροατές, αξίζει να το δείτε στο YouTube. Και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι φίλος των Χαραμάτων και της ώρας τρεις ή του Χαράματος, δεν ξέρω ποιο είναι σωστό. Κρίμα που δεν είναι ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης, εδώ να μου διορθώσει τα ελληνικά. Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα «Αδύνατο να κοιμηθώ» από τη Ιώτα Νέγα και αμέσως μετά «Γιατί με ξύπνησες πρωί» από την Αθηναϊκή Κομπανία.

Λοιπόν, ακόμα ένα συγκρότημα που έχουμε καιρό να τους ακούσουμε είναι το Gadjo Dilo. Ένα συγκρότημα που παίζει ελληνική μουσική σε στυλ Gypsy Jazz, επίσης γνωστό ως Jazz Manouche. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου». Τη μουσική και τους στίχους τους έγραψε ο Δημήτρης Γκόγκος, επίσης γνωστός ως Μπαϊαντέρας. Θα το ακούσουμε τώρα σε διασκευή του συγκροτήματος Gadjo Dilo, το οποίο αποτελείται από τον Κώστα Μητρόπουλο στη κιθάρα, τον Σωτήρη Πομόνη στη κιθάρα, τον Νίκο Βλάχο στο κοντραμπάσο, τον Σέριο Χρυσοβιτσάνο στο βιολί, τον Γιώργο Τσιατσούλη στο ακορντιόν και την Ηλιάνα Τσαπατσάρη στη φωνή. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου σε στυλ Gypsy Jazz.

σκέτη απόλαυση φίλοι ακροατές από το Γκατζοντίλο. Δεν ξέρω πώς τους έχω παραμελήσει για τόσες εκπομπές. Εμένα μου αρέσει να ακούω όλα τα όργανα πώς συνδυάζονται, αλλά ειδικά σε αυτό το τραγούδι μου άρεσε το μπάσο που περπατάει, το walking bass που λένε, πάρα πολύ όμορφο. Το φτιάχνει το τραγούδι. Βέβαια όλοι οι σολίστες είναι καλοί και αυτοί, αλλά χωρίς το μπάσο αυτό το τραγούδι νομίζω θα ήταν το μισό από ό,τι είναι. Εδώ όμως σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος μας. Νομίζω είναι φρόνιμο να σας αποχαιρετήσω από τώρα, να μην το κάνω βιαστικά στο τέλος. Όπως είπα, από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο οι μέρες μεγαλώνουν. Αυτό σίγουρα πρέπει να φέρει κάποια αισιοδοξία. Και το Νοέμβριο, αν πιάνετε το νόημά μου, ελπίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο λόγο για αισιοδοξία, για μια ριζική βελτίωση αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας και του ταλαιπωρημένου λαού. Ελπίζω ότι περάσατε όμορφα μαζί μου, να με συγχωρέσετε για τις πολυλογίες που κάποτε κάνω. Καλό είναι να κάνουμε και πλάκα. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, καλή υγεία και μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητρόπολης με την Καρλώτα. Θα σας αφήσω τώρα με τρία τραγούδια από το Ρεμπέτικο Βεράνι, μια δημοφιλή τηλεοπτική μουσική εκπομπή από το σταθμό Attica TV που το παρουσιάζει ο Σταύρος Σβίγκος. Θα ακούσουμε τους μουσικούς Ασπασία Στρατηγού, φωνή Σωτήρης Τσόγκας, μπουζούκι και φωνή Βασίλης Κορακάκης, μπουζούκι και φωνή Άγιος Παπαπαναγιώτου κιθάρα, τα αδέλφια Αντώνης και Θοδωρής Ξιντάρης σε κιθάρα, μπουζούκι και μπάγλαμα, Μιχάλης Δαρμάς στο κοντραμπάσο και ο Γιάννης Καλαφατέλης στο ακορντεόν. Τρία τραγούδια αν μας πάρει ο χρόνος. Χρόνια στον Πειραιά, στίχους και μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη, θα το τραγουδήσει ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Μάγκας του Γλυκού Νερού, στίχους του Νίκου Ρούτσου και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, θα μας το πει Ασπασία Στρατηγού. Και Σεράχ, στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάλι στο τραγούδι Ασπασία και τα κρουστά που θα ακούσετε στην αρχή είναι από τον μπασίστα τον Μιχάλη Δαρμά που χτυπάει το κοντραμπάσο του με τα δάχτυλα. Έχει πλάκα, πολύ ωραία. Φίλοι ακροατές, ελπίζω ότι περάσατε όμορφα μαζί μου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και χαρά σας.

0: Ιωάννη, όπως είπε, έλεγα. Α. Αλτάτσο τσατσαλανόα πέβο, ηλία μα τσατσαλανόα. Α. Ηλί. Ηλί λάγουα είναι όλε ουπολετσούα. Α. Τσατσο τσαλανόα φόη γάλε λεγουα γουατσάουλ, τσατσο τσατσαλανόα. Η τσέλεο μία φόη λέει. Ετσάφιο φία ή τσατσό. Α. Ηλί. Ελέγα τσαίλε. Ο ελάγουα. Ya me se foi o falungolongo. Ah, yeah. Falungolongo ele fe awole tua peolena ta tuta no ai. O lesi me avo ngale e o foi le tangata, e o foi lo taloto. O le tele o taimi foi le ta tuta la unha ina ile o pole tua ta tou ia le ta lai. Ah, wa ta tou ma tangata o tou fia ta lai. That's our calling. It is if a person calling us, then that's so. That's is the calling or officer. Officer, yeah. For example, officer, the so that's a pastor's office. Ongale, it means if a picture, you're mamo. I have seen I oil tangata.
1: Yeah,
0: you are a person. In the office and the anointing of Unga Oe Ole Office and Africa, we pay for a moment of Matai. Wa Vatuele Fatu Twanga, ya Polfa Unga, your little finger, little finger, my little tua, a tefa winner, ya tute, a baila, ya, ya, to finger na Matai, Matai Tautua, Matai Foy, a la to te fire, ya for Fuanga. Ia matonu foi o le ainga me le ainga. E va pena foi la po le ofisa le o le fa evangelia a la tau la tau te. Ia o tangata uma e pei o le aunga lea o le nga luenga po le malo le tua. Te tonu le malo le tua. O tatou te teo e tala i le malo fa le nga